I think you should go.

μας όλα ρωτάει. Τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

is 'cause I don't.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
4: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
5: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
4: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ο Δισεβάγ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

105,1.

0: των 5,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
4: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.
6: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

σε γενικάς γραμμάς. Η Τρίτη έρχεται λίγο πιο ήρεμα από τη Δευτέρα. Καλώς τα ταπαδάκια. Καλημέρα, καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι. Τι άλλο? Is it here? No, it don't come here. No.

Η πρώτη χαιρετούρα βεβαίως πέφτει για το Ηράκλειον, το αγαπημένον, το ταλαιπωρημένον, το σκασμένον από τη ζέστη. Όλα αυτά τα ωραία. Καύσον είναι, θα περάσει, Μανολάκη. Καλημέρα σας Αθήνα, σας Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία. Καλημέρα και βεβαίως στον Άγιο Νικόλαο που σήμερα δεν έχουμε την τιμή να μας φιλοξενεί, αλλά μας ακούει διαδικτυακώς. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Μάνο, καλημέρα Μιμίκα, καλημέρα Κωστάκη. Βρήκα τα ήρεμά μου. Τα βρήκα εντελώς τυχαία, κρυμμένα μέσα σε άλλα αρχεία που ήταν κρυμμένα σε άλλα αρχεία. Και τα

Καλημέρα Ευάγγελε, το καταδύναμη είναι αγόρι μου, το καταδύναμη. Με το χαμόγελο στα χείλη πάνε, ποιοι πάνε, κάποιοι.

που το θυμήθηκες Βασιλάκη το Βερμούτι. Σε παραγγελία πάλι ποτέ. Δύο είναι τα Βερμούτια.

Έλα Αλέξη να σε κάνω να χαμογελάσεις, γιατί πάλε ποτέ όταν εφευρέθηκε εκείνη η μπατίντα τη Κόκο, είχαμε κάνει το γέλιο της αρκούδας στο Πάιπερ τη δεύτερη φορά που είχα γυρίσει, βεβαίως στο 78, που ερχότανε η δίθεν και οι μάγκες και παραγγέλανε μια μπατίντα με κοκακόλα. Σου λέει μπατίντα αντικόκο, μάλλον κοκακόλα θα είναι. Αν βάλεις μπατίντα αντικόκο και κοκακόλα, σαν κομμένη ξυνομιζήθρα γίνεται. Και είχαμε μπάρμεν που τους περιποιόταν αναλόγως. Του έλεγε επιμένεις, επιμένω, ποιέ την είναι.

πας να το δεχτώ τώρα αυτό. Κοίταξε να δεις. Τον φτιάχνουν το ΒΟΑΚ. Το δρόμο φτιάχνουν. Τα πλαϊνά δεν ξέρω. Και αυτό που λες με την κατολίσθηση, από σένα τα ακούω. Rolling Stones θα είναι, αγόρι μου.

Διατηρώ στη μνήμη μου, Αλέξη, πάρα πολλά από τα έθιμα της εποχής. Όταν αρχίσαν και κατεβαίνανε αρχικά, δηλαδή δειλά-δειλά, και δεν ξέβρανε τίποτα, γιατί μετά τα μάθανε όλα. Η Μπουνίση, παιδί μου, έχει έρθει βραδιά, πήγε τον καρσονάκι. Παιδιά, τι θα πιείτε? Έχεις μπρε τζίνι τόνιτσι? Και βέβαια έχω. Πιάσε μια φιάλη.

συνήθως φιλανάδα το πρώτο τραγούδι, δίνει το στίγμα της εκπομπής. Σήμερα θα το πάμε ηρέμος, όχι λυπημένος, ευθύμος. Διότι αν δεν γελάσουμε με τα χάλια μας και αν δεν δουλέψουμε τους εαυτούς μας, θα το κάνουν οι άλλοι.

Χωριστές, καλημέρες όπως πάντα. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Δημήτρη. Τα πουλιά που είναι, τι να πω, οι τακτικότεροι των τακτικοτέρων στο τρελάδικο.

Δεν ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας και στήριγμά μας όπως κάθε μέρα. Αυτοί που μπορούν να κάνουν κάθε σας να κάνουν κάθε σας βήμα να γίνει πραγματικότητα, εάν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά δημιουργώντας ένα νέο μπαρ ή φέρνοντας στα ίσα του αυτό που ήδη έχετε και αναρωτιόσαστε γιατί δεν πάει καλά. Alex and George, Γιαλιτάκης Consultants, σύμβουλοι.

Και όταν λέω σύμβουλοι, οι άνθρωποι που θα σας βρουν λύσεις σε όλα σας τα προβλήματα, που θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας και θα σας δείξουν πώς λειτουργεί πραγματικά με κέρδος μια επιχείρηση.

Τώρα περιμένεις από μένα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πώς θα διορθωθεί κάποτε το κυκλοφοριακό εν Ηρακλείο? Απλούστατα. Εσείς που μένετε στα περίχωρα που δεν είναι μακριά, αρχίστε να ψιλοπερπατάτε ή χρησιμοποιήστε το λεωφορείο. Και τα λεωφορεία κάποτε θα είναι στην ώρα τους, θα το δείτε.

διαφορετικά. Εάν θέλετε να ταλαιπωρήσετε γυρνώντας γύρω γύρω μπαξ και βρείτε κανένα πάρκινγκ, ή πως ακριβώς θα μπορέσετε να φάτε μία μήνυση από τη δημοτική, διότι θα το παρατήσετε κάπου που δεν πρέπει, πάρτε και ένα γιο-γιο μαζί σας.

Καλό μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη. Μας ακούνε πάντα ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Κωστάκη, κοίταξε να δεις. Διάβασα για ένα γήπα που προσγειώθηκε κάπου σε ένα δρόμο εξαντλημένος και το φροντίσατε. Τώρα διαβάζω ότι πάνω από 30 γήπες εξαντλημένοι περάσανε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα φρόντισαν. Μπράβο ρε, μπράβο. Αλλά 30 γήπες.

Επιμένει ο πολεμικός μας συντάκτης, ανταποκριτής, ρουφιάνος, όπως έλεξε πες τον, από το βάθος Χήπος. Πρέπει να το αναφέρουμε. Ήρεμα νερά υπήρχαν πάντα. Στην πανιέρα.

Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Χτες το ξέχασα εντελώς. Έκανα τόσα πολλά πράγματα μαζεμένα και μπερδεύτηκα για μια στιγμή και τα έκανα ψηλό σικατά. Αλλά δεν ανέφερα καθόλου τα δεσποτάκια. Εξακολουθεί ο κάψον, η ζέστη. Ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Όπου μπορείτε, ό,τι μπορείτε, ψυχούλες είναι.

hurts so bad. Πονάει πολύ. Ευτυχώς δεν πόνεσε κανείς. Δεν πόνεσε κανείς από το μεγάλο κλαδί που έπεσε στην αγορά. Έχουμε δέντρες στην αγορά. Για ποια αγορά μιλάς?

0: τηλεφωτό να πάρω χαμπάρι για κουάκρι.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

105,1 μουσικό κανάλι και βεβαίως Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας είναι ο και θα είναι για αρκετό καιρό. Απ' τα περίεργα θα το πω μετά, θα τα πω. Ακούστε το τραγουδάκι και έρχομαι.

όπως το λες Άννουλα μου, έτσι λέω και εγώ, από τη μεριά της Κορνάρου εκεί στην πιάτσα κοντά έχει κάτι δέντρα, διότι από τη μεριά των λιονταριών δεν θυμάμαι να έχει κανένα. Παλιά είχε βεβαίως, αλλά το ξυλώσανε γιατί εμπόδιζε. Κοίταξε να δεις, έτσι αλλιώς εμείς οι Ηρακλείδες δεν χρειαζόμαστε οξυγόνο. Νταγιάκι χρειαζόμαστε.

Κοίτα, καλυτέρευση των βρωμάτων, ναι, δεν βλέπω, γιατί άνοιξε κλίσε είναι αυτά τα στενά. Ούτε φερμουάρ να ήταν, δηλαδή. Τώρα πάει και ο Γκουτιέρεζ από εκεί να κάνει μια προσπάθεια.

Δεν μου είπες από πού, Δημήτρη, δεν μου το είπες. Άλλος Δημήτρης θα του δω. Ελπίζω να περνάτε καλά που κι αν είστε και κάθε μέρα καλύτερα. Γιατί αν δεν περνάτε καλύτερα, φταίει και λίγο η κεφάλα σας. Δεν φταίνε πάντα οι άλλοι που έτσι αλλιώς φταίνε.

για οτιδήποτε, για οτιδήποτε σχεδιάζεις. Για γάμο, για εγγένεια, για γενέθλια, για βάφτιση. Οποιαδήποτε εκδήλωση αν σχεδιάζεις, στηρίξου εκεί που σου λέω. Κοίταξε να δεις, ο Αλέξης, ο φίλος μου, ο Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Και φυσικά, πανεύκολα, το βανάκι εξοπλισμένο πλήρως με όλα τα καλούδια του κόσμου έρχεται στο χώρο σου και σου κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Πανεύκολο. Alexialitakis.gr, μέσα θα τα δεις.

Όλοι εδώ είμαστε, Νικόλα μου. Νικόλας εκ των έσω. Τι γίνεται με την πολιτική? Βράσε όριζα και κάνε πλαφ. Τι θες να στα λέω τώρα για να τα ξαναλέω? Ετοιμάζονται όλοι να αρχίσουν τα θα. Θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο. Από που θα τα πάρουν δεν λένε ποτέ, διότι είναι γνωστόν από μας.

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, Νικόλα. Και βεβαίως δεν βγαίνουν μόνοι έτσι. Αλλά τώρα μεταξύ μας, τώρα που είμαστε εμείς και εμείς, we and we, πρέπει να σου το πω. Ναι μεν δεν βγαίνουν μόνοι έτσι, αλλά άρχισα να πιστεύω ότι ψηφίζουν οι άλλοι.

90. Πού να τον θυμάσαι τώρα, Andrew Gold. Οι άλλοι που είναι μέσα τα βλέπουν, εσύ δεν τα βλέπεις. Μάθε να μπαίνει να τα βλέπεις. Καλοκαιράκι, μου πάει πάρα πολύ ένα κοκόμο.

κι όμως, φίλτατη εν το τσάτ, τρελαμένη, θα το έλεγανε. Λένε τώρα, λένε ότι η Ευρώπη άρχισε να ξυπνάει. Εγώ με τις μπιζάμες τους βλέπω.

Λοιπόν, προσέξτε με τώρα, γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε για λίγο. Στο βάθος κήπος έχω ένα συμβούλιο, το οποίο εδώ και μέρες παλεύει να βγάλει απόφαση αν η φασολάδα είναι βασικό συστατικό των αερίων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον κόσμο, να το ξέρετε. Ετοιμάζουν το Σεπτέμβριο σύνοδο κορυφής για την Αρκτική. Επειδή όλος ο άλλος πλανήτης περνάει υπέροχα και δεν υπάρχουν προβλήματα πουθενά, αποφασίσαν να μιλήσουν για τους πάγους. Τους πάγους που δεν λιώνουν λόγω κλιματικής αλλαγής. Κάτι άλλο συμβαίνει που δεν ξέρουν και θα κάτσουν να αποφασίσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ σας τα λέω συνέχεια, Γιωργάκη μου, μην ανησυχάτε ρε. Οι κορυφαίοι, αυτοί που δεν βγαίνουν μόνοι τους και που είμαστε σίγουροι τους ψηφίζουν οι άλλοι και όχι εμείς, βρήκανε τρόπο για να λύσουν τα προβλήματα των πάγων. Και δεν πάει να καεί όλος ο άλλος πλανήτης. Γιατί αν υπήρχε ο ΙΕ, υπάρχει, καλά, αν ο ΙΕ ήταν ο ΙΕ και όχι ΙΕ, γιατί να κάθονται να συζητάνε, κάνανε κάτι όλοι μαζί για να λύσουν τα προβλήματα των χωρών που έχουν μεταξύ τους προβλήματα, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα.

Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα με αυτά που είπες, ε? Εκείνο το μεθυσμένο που πέρασε 4 ώρες μαζί με τους άλλους ψάχνοντας να βρουν αυτόν. Λύθηκε το μυστήριο με το αυτοκίνητο που έπεσε στη Γιώφυρον. Πήρε ο ιδιοκτήτης από την Αθήνα. Τι ορίστε. Α, άλλο είχε πάρει τα μάξι χωρίς την άδειά του. Και κατέληξε μέσα στη Γιώφυρο. Τελικά έπεσε μόνο του, είχε μέσα κανένα. Δεν μάθαμε.

Από αύριο είμαστε και στους 103,3. Η μέρα είναι αύριο, Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα βγαίνουμε και από εκεί, για την Ανατολική Κρήτη.

Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιτινά, ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε ώρα, το ξέρετε. Οπότε μπορώ να πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ, να κάνω ένα παφαπούφα και επανέρχομαι τριμύτερος. Μην το χάσετε, θα χάσετε.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Εδώ είμαστε, 105,1. Επειδή με φώναξε ο καλός κύριος, ναι. Baby come back φωνάζει τόση ώρα. Θα μου πεις baby έχω σταματήσει να είμαι πολύ καιρό, αλλά την εφηβεία δεν την αφήνω με τίποτα. Αν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα και καλά να πάθετε. Δηλαδή σήμερα το πάμε ηρέμως, γιατί μας χρειάζεται φου και φου.

Η μοναδική από πάλι ποτέ στο είδος τους μάμας εν πάπας. Πρόσεξέ με τώρα. Τα φιλαράκια μου. Ο Άλεξ και ο Γιώργος. Η αδερφή Γιαλιτάκη. Με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολυετή εμπειρία στο χώρο του μπαρ. Σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting συμβουλών και την τεχνολογία, τεχνογνωσία μάλλον που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι του να δημιουργήσετε τον μπαρ των ονείρων σας. Από το σχεδιασμό για το σωστό στήσιμο του χώρου, την εκπαίδευση του προσωπικού, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια για να κάνουν τη ζωή σας εύκολη. Παράλληλα, σας βοηθάνε να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες, την κοστολόγηση, ώστε να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Στην κορυφή τους έχουν πάντα την ποιότητα. Κάνε το πρώτο βήμα. Επικοινώνησε μαζί τους μέσω του alexialitakis.gr ή πάρε ένα τηλέφωνο απλά 2815 1075 11. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφωνηματάκι θα σου αλλάξει τη ζωή. 2815 1075 11.

επιμένει ο αυτός που έχω μέσα στο βάθος κήπος που ασχολείται με τα κοσμικά. Να το πω. Πώς να το πω, δηλαδή έτσι που το θέτεις το ζήτημα για τον 66χρονο που χάθηκε από το σκάφος του ανοιχτά της πύλου. Εδώ και 7 μέρες το γράφουνε. Πώς το θέτει το ζήτημα, μάλλον στη θάλασσα θα έπεσε. Πιάστε, δέστε τον, έρχομαι.

Ευχαριστώ σου από καρδιά. Αν δεν είχαν και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί DJ να μου να είχα καταστραφεί. Δικό μου ήταν και μου το κλέψανε. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion Crete. We come close to you every Monday to Friday, 12 to 2, trying to bring good music to your ears and a smile on your face. Θα με μαλώσω τα μάλα. Καλό μεσημέρι στη Μεσσηνία.

Μανάκι μου. Το άκουσα. Όχι, δεν πρόκειται, δεν μπορείτε ποτέ να παίξω τέτοιο πράγμα μέσα από την εκπομπή. Θα το... Ρε εσύ. Καλά το είπε ο Φάμελος, ξεφεύγοντας βέβαια το είπε. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Θα το αναφέρω, όχι. Ρε εσύ. Απίστευτο, ρε. Θα το αναφέρω, μπορεί ο κόσμος να θέλει να τα ακούσει ιδιαιτέρως. Μιλάω για το άσμα που γράψανε για τα φιδάκια της Παναγίας. Άλλο πράγμα. Όχι, από εδώ δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ.

Κωνστάκη, αυτό ήταν πάλι ποτέ όνειρο των νέων. Μόλις έβγαν μια καλή δουλίτσα, να βρουν μια καρσονιερίτσα, να φύγουν από το σπίτι των γονιών.

Τώρα όλοι είναι με τον μπαμπά και τη μαμά και όλοι μαζί ζορίζονται να περάσουν. Ύστερα μου λες γιατί υπάρχει πολυγενητικότητα, γιατί δεν γίνονται γάμοι, γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Οι στατιστικές λένε ότι οι νέοι στην Ελλάδα δουλεύουν λιγότερο, αμείβονται χαμηλότερα και δυσκολεύονται να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικώς. Πώς!

Η γλώτα κόκαλα δεν έχει, εγώ καλά τσακίζει. Έχουμε κάτι λέξεις όμως, ε. Κορφόλα μπέρδεμα.

Και εσύ λάμπεις, μπάμπη μου. Είδες που έλεγες δεν είμαι ρομαντικός. Του δώσα και κατάλαβες σήμερα. Πάρ' το αλλιώς, πάρ' το αλλιώς, πάρ' το αλλιώς. Έλα, έλα, έλα.

ένα το κρατούμενον, όπως λέει και ο ειδικός επί του θέματος. Ποιο νούμερο είναι, δεν θυμάμαι. Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Δεν σημαίνει προστατεύω τους πολιτικούς, καμία σχέση. Προστατεύει όλο τον καλό τον κόσμο, όλους εμάς, διότι έχουν βγάλει νόμους πολύ παραβατικοί, τους ακούν και τρέμουνε. Αλλά κάνουν τα ίδια και τα ίδια, γιατί έτσι αλλιώς για να τους πιάσουν σε λίγο οξοδάνε και ξανακάνουν τα ίδια. Δουλεύει το σύστημα, παιδί μου, δουλεύει το σύστημα.

τι θα κάνουν, θα ζητήσουν ανανέωση συμβολέου. Τι είναι μωρά ποδοσφαιριστές. Α, εννοεί για τις εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί υποστηρίζουν ότι τώρα που θα βγουν, λέει και δεν έχουν βγει τώρα και 7 χρόνια, θα τα διορθώσουν όλα.

Αυτά τα λένε κάτι περίεργοι τύποι, βέβαια εμείς δεν συμμετέχουμε σε τέτοια θέματα, αλλά γκάλωπ σε γκάλωπ, δημοσκοπήσεις ξεδημοσκοπήσεις, οι άλλοι ψηφίζουν.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δεν μου έκανε καρδιά να το χάσω με το άσμα, το επανέφερα. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, το πήρατε χαμπάρι. 105,1 Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 κοντά σας είναι ο. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν ξεχνάμε βεβαίως ότι προς το παρόν 6 με 8 το απόγευμα στο μουσικό κανάλι ο Δήμος ο Κιβωτίδης

Καλέ μου κύριε, δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Δεν ξεφεύγουμε ποτέ. Και αν δεν προσέχουμε, θα κατακαούμε για μια ακόμη φορά. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είναι στα σαραντάρια, εξακολουθούν. Και από ό,τι μαθαίνω από τους ειδικούς της ΕΜΗ, νέα θερμή εισβολή από την Κυριακή. Ο Χαμάν.

Καλό μεσημέρι για μια ακόμη φορά σε όλους τους εποχούμενους που κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό τους με τα δύο χεράκια στο τιμόνι, που δίνουν λίγο παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι, στους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες για να βγάλουν ένα μεροκάματο, και σε όλα τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

Δεν ξέρω αν πέφτουν τα πρόστιμα σε αυτά που λες. Δηλαδή στα καφάσια, στις γλάστρες, στα παλιά μηχανάκια που βάζουν απ' έξω από τα σπίτια τους και να κρατάνε θέση πάρκινγκ. Δεν το κατέχω. Στο κέντρο πιθανόν, γιατί εκεί γυρνάει η δημοτική. Αλλά στα στενά και σε συνοικίες δεν το βλέπω. Μέχρι και σκάφη έχω δει.

σκάφη με ήττα, βρε. Θα μου πεις οι νεότεροι δεν ξέρουν τη σκάφη με ήττα. Εκτός κανένας, κι αν κανένας φίλος έχει κανένα σκάφος, και έχω να ακούσει τη λέξη τα πολλά τα σκάφη. Αλλά σκάφη και μπάνιο στην αυλή με κρύο νερό, δεν το νομίζω να το έχουν υπόψη.

Σε ευχαριστώ Μαρία μου για τα καλά σου τα λόγια. Βασιλάκι μου αγαπημένο, ήσουνα και θα είσαι ένας από τους μύθους του ραδιοφώνου, αγόρι μου. Βασίλης Καράγιωργας, φίλος, αδερφός.

Αυτοί είμαστε πάντα, αγόρι μου. Και δεν μπορείτε να αλλάξουμε για κανένα κερατά. Λοιπόν, που έχουμε μείνει. Α, τελειώνουμε σιγά σιγά, το έχετε πάρει καμπάρι. Περνάνε οι δύο ώρες σαν το νερό. Άλλη μια χαιρετούρα για την Νότια Κρήτη. Το ξέρω, αγόρι μου, αλλά πάλι καλά. Και από το διαδίκτυο μας ακούτε μια χαρά. www.musicokanali.gr και είμαστε παντού. Από τη μια μεριά στην άλλη, σε όλο τον κόσμο, αγόρι μου. Εδώ είναι που χαιρετώ τα νιάτα και τα πορά του Ηρακλείου που την παλεύουν ακόμα. Περισσότερο τα πορά, βεβαίως. Που δουλεύανε μια ζωή για να πάρουν σύνταξη, να ξεκουραστούν. Και τώρα αναγκάζουν να ξαναδουλεύουν. Τι θα κάνανε, λέει, με το νόμο του Κατρούμπαλου. Θα τον καταργούσαν και θα επανερχόταν η συντάξη εκεί που πρέπει. Όταν θα βγούνε που θα τους ψηφίσουν οι άλλοι.

Πρόσεξέ με, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος, πρέπει να τα πω να τα καταλάβεις. Όταν ετοιμάζεις μια εκδήλωση, εγγένεια, πάρτι γενεθλίων, οτιδήποτε, γάμο, γάμο, γάμο, το λέω πάντα για να το εμπεδώνετε. Και βλέπεις τους επαγγελματίες μπάρμεν της Άλεξη Αλυτάκης να δημιουργούν μπροστά σου, σε πιάνει ένα θέλω κι εγώ να γίνω τέτοιο. Και όταν λέμε τέτοιο, να ακολουθήσω το δρόμο του μπαρμαν ή της μπαρ-γουμαν. Πανεύκολο, υπάρχουν τα σεμινάρια, σεμινάρια του How to be a bartender, που μπορείτε να παρακολουθήσετε, υπάρχουν σε πολλά level, να μάθετε τι ακριβώς πρέπει να ξέρει ένας μπάρμαν για να λέγεται μπάρμαν και όχι πώς να βάζει μπύρα. Να μάθετε τα ποτά, τα κοκτέιλ, τις οσολογίες, τη μαγιά του να μπορείς να δημιουργήσεις. Πανεύκολο. Παρακολούθησε τα σεμινάρια How to be a bartender. Μπες στην alexgialitakis.gr να τα μάθεις όλα ή πάρε απλά ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11.

αυτά τα ολίγα από τους υπέροχους R.E.O. Speedwagon. Άκουτε κάτι που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι από τα πολύ γνωστά τους. Μιλάει για θαύματα και είναι ένα θαύμα της εποχής του.

οι Jefferson Airplane όταν έγιναν Jefferson Starship. Miracles. Ρεκοστή, ποτέ δεν ήμουν να του ακούσαμε αυτό και θα ακούσουμε εκείνο. Δεν μου κάθεται. Είναι τόσα πολλά ωραία που χρειάζεται ο κόσμος να ακούει για να χαμογελάει. Όσο για τους τίτλους και τι νούμερο σόβρακο φορούσαν υπάρχει στο Google.

οι πολιτικοί αναλυτές από το βάθος τύπου στο μυαλό μου εξακολουθούν να μου στέλνουν πράγματα και θάματα, πώς τα παραλαμβάνω. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τον τρόπο, πάντως είναι μπόλικος κόσμος εκεί στο βάθος. Μου στείλανε εκείνο το ωραίο το, πώς το λένε, μεγάλο πίβολο, μεγαλεπίβολο, μεγαλεπίβολο. Μπερδεύει η γλώσσα μου καμιά φορά. Μεγαλεπίβολο πείραμα των ΗΠΑ να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν. Εγώ πάλι γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα τα τελευταία ΗΠΑ προσπαθούν να δέσουν τα κορδόνια τους εδώ και μήνες και δεν τα καταφέρνουν.

Γιαννάκη, μια που αναφέρεις για τις νέες ταυτότητες, έγινε ένας χαμός με τα νέα διαβατήρια. Τρέξαν όλοι να πληρώσουν 90 ευρώ το κομμάτι, γιατί δεν είχαν βγάλει νέα ταυτότητα και δεν ξέραν αν θα ισχύσει, μάλλον πόση προθεσμία θα έχουν να βγάλουν καινούργια, και δεν είναι να πληρώσουν 10 ευρώ για την παλιά ταυτότητα. Δεν τη βγάλανε γιατί είχε τσιπάκι παρακολουθήσεως, ρε παιδί μου, και θα ξέβρανε που ήταν και τι κάνανε. Βγάλαν το διαβατήριο που μόνο μικρόφωνο δεν έχει, αλλά εντάξει, αναγκαστικά θα βγάλουν και την καινούργια ταυτότητα. Ένα έξοδο παραπάνω, γιατί έτσι αλλιώς με την καινούργια ταυτότητα ταξιδεύεις παντού.

να στο κάνω για να, γιατί ο πολιτικός συντάκτης μου, δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στα σουβλατζίδικα, επιμένει όταν λέμε ότι το Πακιστάν και το Ιράν λένε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνει και τους Αμερικάνους στη συζήτηση. Όλα συζητάνε αυτοί, ρε. Όλα.

Τι τρώω? Τα πάντα. Αλλά πολύ λίγο. Όπως πάντα. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από αύριο και για Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα βγαίνουμε και από τους 103,3 παραπονιάρι. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιτινά, ήρθε η ώρα για το αντίο. Μην κουνάτε μαντίλια. Στις 12 εδώ αύριο. See you all tomorrow at 12.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
1: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Such a long time since I saw you.

a friend. Such a long time, girl, I still love you.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: I know I'm obsessed with her.
8: Say it. Say that you're in love with her.
7: I'm in love with her. I'm grateful I can be

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Γίνεται να μην σου φτιάξει τη διάθεση το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν γίνεται. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Η Δευτέρα μπορεί να πέρασε, αλλά άφησε πίσω τις μερικές μικρές ζημιές. Ένα ξυπνητήρι που ακόμη μας μισεί. 2, 3, 4 καφέδες παραπάνω. Και την υποψία ότι ίσως ζούμε τη Δευτέρα σε επανάληψη. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες τις οποίες δεν θα μετρήσουμε πόσες ημέρες απομένουν μέχρι την Παρασκευή. Το ξέρουμε ότι είναι 3. Αλλά ας μη στεκόμαστε στα δυσάρεστα. Αποφάσισα σήμερα την απόψινη εκπομπή να τη δώσω τον τίτλο «Η Τρίτη πατάει γκάζι». Γιατί η Τρίτη δεν έχει το άλοθη της Δευτέρας, δεν έχει σίγουρα την αισιοδοξία της Πέμπτης και πιο σίγουρα δεν έχει την ελευθερία της Παρασκευής. Τι έχει όμως? Εμάς. Και κυρίως έχει μουσική. Καλή μουσική. Οπότε κάτι μπορούμε να σώσουμε. Απόψε θα κάνουμε 4 μικρές μουσικές στάσεις. Θα ξεκινήσουμε ανεβαστικά με τραγούδια για όσους κολλάνε, οδηγούν ή επιστρέφουν σπίτι. Στη συνέχεια ανοίγουμε το παλιό καλό μουσικό μας σιρτάρι με κομμάτια από τα 70s, τα 80s, τα 90s. Τραγούδια που δεν γεννούν ποτέ, σε αντίθεση με εμάς που απλώς χαμηλώνουμε το φωτισμό και αποφεύγουμε τις φωτογραφίες από κοντά. Μας έσωσε το AI. Και στις 7 ξεκινούν οι μουσικές διαδρομές Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Αμερική. Χωρίς εισιτήριο, χωρίς αποσκευές και χωρίς κάποιον να μας εξηγεί ότι η χειραποσκευή είναι 2 εκατοστά μεγαλύτερη.

Και στο τελευταίο μισάρο, λίγο πριν χαθεί ο ήλιος, περνάμε στο μετά τη Δύση. Soft, rock, blues, έντεχνο, κινηματογραφικές μπαλάντες, τραγούδια για εκείνη την ώρα που η μέρα παραδίδει τα κλειδιά στη νύχτα και οι άνθρωποι γινόμαστε κάπως πιο ήσυχοι, ίσως και λίγο πιο ειλικρινείς. Και θέλω απόψε να μου πείτε ποιο παλιό τραγούδι ακούτε ακόμη και σας φαίνεται καλύτερο από οτιδήποτε καινούριο. Εκείνο το τραγούδι που με τις πρώτες νότες σας γυρίζει πίσω. Σε έναν άνθρωπο, σε μια παλιά παρέα, σε κάποιο καλοκαίρι ή σε ένα αυτοκίνητο που δεν είχε κλιματισμό, αλλά είχε κασετόφωνο και χαρακτήρα.

Αφήστε λοιπόν για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και τα ηλεκτρονικά μηνύματα, κυρίως εκείνα που ξεκινούν με τη φράση «θα σου πάρει μόνο 2 λεπτά». Όλοι ξέρουμε που καταλήγουνε. Σε μία ώρα συζήτησης, 3 καφέδες και μία μικρή υπαρξιακή κρίση μπροστά στην οθόνη. Βάλτε την ένταση λίγο πιο δυνατά. Ανοίξτε τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Αφήστε το ζεστό αέρα του Αυγούστου να περάσει μέσα. Και αν βρίσκεστε ήδη κοντά στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου λοιπόν, η 237η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 128 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26, αλλά ας μην βιαζόμαστε, γιατί ορισμένοι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πότε πρόλαβε να φτάσει προς το τέλος του ο Αύγουστο. Ήρθε, μας υποσχέθηκε διακοπές, μας έδειξε 2 φωτογραφίες από παραλία και τώρα ετοιμάζεται να φύγει, αφήνοντάς μας άμμο στο αυτοκίνητο και μια φουσκωμένη πιστωτική που κανείς δεν θυμάται πώς δημιουργήθηκε.

ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6 και 47 το πρωί. Θα δύσει λίγο πριν από τις 8. Η ημέρα μικραίνει σιγά σιγά, αλλά το καλοκαίρι δεν παραδίδεται ακόμη. Και μεταξύ μας ούτε κι εμείς. Στο εορτολόγιο σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, καθώς και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Χρόνια πολλά στον Τίτο και στον Βαρθολομαίο. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και κοντά σε ανθρώπους που θυμούνται την γιορτή σας πριν τους το υπενθυμίσουν τα social. Και επειδή ο Άγιος Τίτος έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Κρήτης, σήμερα το Ηράκλειο έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη. Και όσο γίνεται λιγότερα ομαδικά μηνύματα με λουλούδια, κεριά και περιστέρια που αναβοσβήνουν. Στο καιρό τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε καθαρό καλοκαιρινό ουρανό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι περίπου στους 33 βαθμούς. Προς το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 28. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Βροχή δεν περιμένουμε, οπότε αν αφήσετε τα ρούχα απλωμένα μπορείτε να χαλαρώσετε. Η ζέστη παραμένει αισθητή, πίνουμε αρκετό νερό και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν δημιουργούμε σπιθύρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το καλοκαίρι είναι όμορφο, αλλά μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να το μετατρέψει σε εφιάλτη. Και όσο εμείς τα λέμε αυτά, συναγερμός έχει σημάνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή των Άγιων 10. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί όλους τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης. Αν έχουμε οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας το όμορφο Λασίθι. Όσο για την υπόλοιπη Ελλάδα, το ραντεβού είναι online. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική και σας αφήσω, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι, είπαμε, δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Λοιπόν, μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολυβραβευμένη παγκόσμια επιτυχία κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, αύριο Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής. Σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξιές που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Και το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε ένα τυχερό ακροατής μας μια διπλή πρόσκληση για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγεία.

Πώς κερδίζετε? Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση για ποιος θα είναι ο τυχερός για τη διπλή

Και κάπως έτσι, ανάμεσα στις προειδοποιήσεις που αγνοήσαμε με το Bad News, έρχονται οι Dire Straits. Τώρα για να μας μιλήσουν για ανθρώπους που σύμφωνα με κάποιους παρατηρητές πληρώνονται χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Money for nothing. Ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε τους στίχους ακούγοντας εργάτες καταστήματος να σχολιάζουν τους μουσικούς που έβλεπαν στις τηλεοράσεις. Το τραγούδι παρουσιάζει τον κόσμο της μουσικής μέσα από τα μάτια ανθρώπων που πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες παίρνουν χρήματα χωρίς να εργάζονται. Ο Στίκ ακούγεται στην εισαγωγή με το περίφωνο, με το περίφημο I Want My MTV, ενώ το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1985 μέσα από το άλμπουμ Brothers in Arms. Χρήματα για το τίποτα λοιπόν.

Και αφού ξεκινήσαμε για τα καλά, πάμε να ακούσουμε και τους χορηγούς. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να καλησπερίσουμε και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι ακουγόμαστε και σε παράλληλη μετάδοση από τον Ομό Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λάτο FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ζωντανά ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Μία συγκλονιστική θεατρική εμπειρία έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολύ βραβευμένη παγκόσμια επιτυχία Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξιές που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε έναν τυχερό ακροατή μας μία διπλή πρόσκληση για να ζήσει από κοντά αυτή τη μαγική παράσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να πάρει τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί στο τέλος της βραδιάς. My.

Και όταν ένα τραγούδι αντέχει στο χρόνο, αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από αναμνήσεις. Τι? Ήχο! Γιατί έρχεται ο Γκάρι Μπρούκερ και το Echoes in the Night. Η νύχτα έχει αυτή την ενοχλητική ακουστική. Όσα δεν ακούγαμε μέσα στη μέρα επιστρέφουν καθαρότερα, δυνατότερα και συνήθως την ώρα που θέλουμε να κοιμηθούμε. Οι τείχοι μπορεί να μην μιλούν, η μνήμη δυστυχώς δεν σταματά.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή, το δεύτερο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Μέρσα.

στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου το Μιχάλη, τη Στέλλα και τη Μαρίνα. Καλησπέρα στην Άννα που μας ακούει από το δρόμο. Προσοχή Άννα, ε. Μη σε παρασύρει μουσική. Καλησπέρα και στο Φίλιππο. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη. Πιστό σκυλί της εκπομπής. Καλησπέρα Ελένη. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Παντελή. Παντελή, πραγματικά εξαιρετικά τα υποδήματα. Έτσι πως τα είδα, σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ. Γαμπριάτικα κάνουμε, έτσι. Φαντάζομαι.

0: Μπαξεβάνης.gr.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν προθέρμανση, τώρα ξεκινούν οι μουσικές διαδρομές. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι, είπαμε, δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω.

Μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολυβραβευμένη παγκόσμια επιτυχία «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης, ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής σε σκηνοθεσία Κωσταγάκη, σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξιές που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Και το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θεατρακή. Κάνουμε δώρο σε ένα τυχερό ακροατή μας μια διπλή πρόσκληση για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική παράσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός στο τέλος της βραδιάς.

Αφήνουμε τον γιατρό στην ησυχία του και κατεβαίνουμε προς ένα ποτάμι. Εκεί μια παλιά μηχανή συνεχίζει να γυρίζει και μια Proud Mary εξακολουθεί να ταξιδεύει.

Εντάξει, ύμνος. Το βιολί, η κιθάρα και ο υπνοτικός ρυθμός του δημιούργησαν ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα σύνορα μέσα σε μια εποχή όπου τα σύνορα δεν ήταν απλώς γραμμές στο χάρτη. Ο άνθρωπος στέκεται στο παράθυρο και κοιτάζει έξω. Μερικές φορές θέλει να φύγει, άλλες φορές θέλει απλώς να βεβαιωθεί ότι υπάρχει κάτι πέρα από το δωμάτιο. Τα παράθυρα είναι χρήσιμα, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη ζωή χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχουμε αμέσως. Και αν ανοίξαμε το παράθυρο αρκετά, ο δρόμος μας τραβά μακριά, μέχρι το Αλγέρι. Ή τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη σκοτεινή εκδοχή που φαντάστηκαν οι Afghan Winds με το Algiers.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επισημή αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

θα θυμίσω ότι υπάρχει μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία και έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει και να τη χάσει κανείς, ε! Η πολυβραβευμένη παγκόσμια επιτυχία κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής σε σκηνοθεσία Κωσταγάκη, σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξίες που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε ένα τυχερό ακροατή μας μια διπλή πρόσκληση για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική παράσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810 360 260, ξαναλέω 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε στο τέλος της εκπομπής ποιος θα είναι ο τυχερός.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105.1. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Πάρα θα είμαστε για ακόμα 20 λεπτά περίπου. Αυτό που ακούμε είναι το Small Town Boy από Bronski Beat, αλλά σε ambient vocal remix. Ατμοσφαιρική φωνητική εκδοχή. Το πρωτότυπο κυκλοφόρησε το 1984, παρακαλώ, και αφηγήθηκε την ιστορία ενός νέου ανθρώπου που εγκαταλείπει τη μικρή του πόλη εξαιτίας της απόρριψης, της βίας και της αδυναμίας των άλλων να τον αποδεχτούν.

Έτσι είναι οι μικρές πόλεις. Μπορούν να είναι υπέροχες μέχρι να αποφασίσουν ότι η ζωή σου αποτελεί θέμα της εβδομαδιαίας τους συνεδρίασης.

Αγόρι άφησε πίσω του τη μικρή πόλη και παίρνει μαζί του μόνο όσα χωρούν σε μια ζωή. Μπροστά του υπάρχουν μέρες, χιλιάδες ημέρες. Γιατί έρχονται οι Yellow με το 30,000 Days. Χιλιάδες ημέρες αντιστοιχούν σε κάτι περισσότερο από 82 χρόνια. Wow. In my eyes, the ocean is dark blue. I'm looking to eternity.

Και όταν μετρήσεις τις ημέρες, έρχεται η νύχτα. Τουλάχιστον πλησιάζει. Μαζί της φέρνει και εκείνα τα μπλουζ που εμφανίζονται πάντα. Συνήθως, μετά τα μεσάνυχτα, όταν η λογική έχει σχολάσει. Η κιθάρα του Snowy White δεν βιάζεται. Δεν προσπαθεί να αποδείξει πόσες νότες μπορεί να χωρέσει σε ένα λεπτό. Την ενδιαφέρει περισσότερη πως η μοναξία μπορεί να χωρέσει σε μία μόνο νότα.

Τελευταία ευκαιρία για τη συγκλονιστική θεατρική εμπειρία που έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολυβραβευμένη παγκόσμια επιτυχία κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. Σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξίες που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε ένα τυχερό ακροατή μας μια διπλή πρόσκληση για να ζήσει από κοντά αυτή τη μαγική παράσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και σε λίγο θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Από εδώ η Τρίτη παραδίδει τα κλειδιά της τη νύχτα. Από τον Elton John που δεν ήθελε να συνεχίσει μια σχέση όπως πριν, φτάσαμε στον Black και στην υπέροχη ζωή του. Στο μεταξύ τα ξαναβρήκαμε, ζηλέψαμε, κοιτάξαμε από παράθυρα, διασκίσαμε ποτάμια, φύγαμε από μικρές πόλεις και μετρήσαμε 30.000 ημέρες. Όχι άσχημα για 2 ώρες, ε! Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη, αυτή ήταν η απόψινή μας διαδρομή στο μουσικό. Να περάσετε όμορφα, να οδηγείτε προσεκτικά, να αγαπάτε χωρίς να κάνετε ανακρίσεις και να θυμάστε ότι όλοι διαθέτουμε μία μυστική ζωή. Απλώς μερικοί έχουν ξεχάσει ανοιχτές τις ειδοποιήσεις. Καλό σας βράδυ, εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρουν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: All right, listen up. We need to open our eyes.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρουν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε, όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.